0: do the brother I brown, the brother I blue, Changa, brother. Και μου βάλε, νιν τα βόσε τίγω ένα drugs μω, εβίδα πάτα να ητούμε τούμα και να μούλε τούμα. Μα τένι το χωμά είναι εγγόνα, τα φωτόκα και λούα και, πως πως αδάει και, λέει λάει άδω και να λάσε ητούμε σαν εγώ, σαν να, ντόνου τούγα, κόγαν είμα τένι να ομπρού, κόγαν είμα τένι να φιτζίπιτα, σαν λόγω λόγω εγώ σαν δίγκο μην κορή, κόγαν είμα σαν μαριουάνα, μα τένι να βούσω, Ρόνιγο ματένει ένα hot stuff. Κόγανε λέει ματένει ένα μαριουάνα. Κόγανε λέει ματένει ένα κόνι δερουγλού. Άρα. Το τελεβήγανε η τούτου νι βακάσαμε νι μόνα. Νι γόνα γάσα έλεγε ένα μόνα, σε ένα δάκα δάκα νι μόνα. Κάνε σαν το ματαγάκι ένα μόνο μόνο. Σαν πως ο Σαδάκο, ο Λαγουαλή τον Ιζέλε, ο Βιαταϊκάγκο, νισά έλεγε, νομού η αλματούα. Να νομουχίζαμε σαν άλλακο, σαν κολύμπι. Αν ακάει που έκανε το μουμπουλακί να υπορώδα κατ' ούκεν την τσιγόνα με τίνα. Ναι λέει μπάσαι κανέναν τράκ εσύ υπουρευρενικούα. Ελεύουν να κάει εδώ το υπουρευρενικούα. Μα λέτε νικιά να ματαρταρεί μαΐ να με τίνει. Να υπολωτά με ματάτα. Και να είσαι όλος ο κολό του και να τα ματέα αν τον τούα ρεβελιωτά και ματάτα σαρτουά. Βαλβολδά. Εγώ ματένει ο βαλβολδά. Και δεν σαν και με ωσε ωσέντα. Ερώ Νικολάκο λέει πολύ φιτζίπιτα. Λέει πολύ μαριουάνα ο τόμπο, κοβίσου. Για να τύπω ρω τύπη πατάνε.
1: Τύπη να ρωρούν με τύπη.
0: Για ρωτούμουν εγώ να το έκανα βιτάνι με τύμπουνι. Ο νόμος σαν ρωτούμουν εγώ να πάμε το πάλι. Μπορώ να τα λάγκρι το έχουν έλεσα. Λίγους είναι το δάκα. Νιν τα πάγα τέρτερα αν το έκανα καλά όλα. Ιν το έκανα καλά. Κέντασα. Πάκα σαλατάκι μα είναι πως είναι καλό.
1: Σαν λέει εντόνου του βήκε να
0: βάλει. Σαν εντόνου. Εγώ μάντα νιόν το βούνο ούτε έγωνα. Νιόν το βούνο ούτε έγωνα. Βακάρα ο λάμπα μπέκασε.
1: Τσίνα.
0: Να νιόν κουδάτη. Σε έγω του κουλίτσιμο να ματένει. Εγώ το ρωτσίμο να το πω βήκε πώς έγα. Καλό εγκάτσιμο να
1: ματένει.
0: Πώς τσίμο να ματένει. Νίκο εδώ να ματένει και εντό να κάνει δομικό. Και εγώ μου νιόν έτσι κομμάτι. Μητά λίγο το βουνάω, μητά λίγο ταλτάλα, μητά λίγο σε λίγο. Νίκο ματένει και εγώ λόγω γέλη. Ο νόμος είναι εγκρίμα είναι το αναγκασέλιο. Και το όμως του κνήμα είναι η κέμονη του κουνα, όταν ο κασελέβου, ο ταλαγκάσερ, αλλά που είναι. Ο του κουνα είναι ο του κουνα. Ο του κουνα είναι ένα κόντεξ που είναι. Και εγώ ματένει τίκος, εγώ πάρα πολλά τίκο. Νομοι του τούπα λότου, νομοι του τούπα βανούα, σε νομοι του τούπα ματένει το ένα σενισέμι τα κίκο. Κάμε και να μου εντού έναν τράνο, σαν να ούνρικε να σούλη φούρε και μου κόμαγκα, ογκόνι κρονιμάτι. Ένα πάγα τα κελάρου σε ολγαντό τσι με τα κιλά νικούα, να τράξει λίγο το μεγάλο να τα βάγα τάρταρα του μαϊ, να μα κάνει. Σαν τσου ξανά τον τα βοτάλε, αν παντή του μου έσαι να μπορεί. Με σύμπητα τα λένε με και ένα άι. Με και τον τόμο μου λαγάκι να βάγα ρεύμα το ματένι. Να ρίδε του, λίγο να κάνω τον μου σαν τσου νικούα. Ναι, τώρα είναι το ταμία του να νιώσω από τα σακατούρα να λέω αγώ ματένι σακ. Κορδιέ. Να λένε καλέ τα ρεβούρα βούρα του Νίκο, βίλη και μίτσι. Νίκια τα σύνει ντύλ τα καρά. Να ματένει.
1: Τι να σαρά. Ντύλ. Βούγκα βίκη μην είναι σημαντικό. Σου βίκη μην είναι το γνωμά. Σε έγω κοιτώ και το γνωμό τα παρούτα. Κοιτώ θα καπώ. Γκώνα νητών τον τόνου. Κοιτώ που λένε μητέ. Ντόνου και δεν κορή. Σε κύριο πάθαλα. Να υπόμα θα λέγω τι είναι εγώ. Να ματένει. Μαρτένει θα βάθω και δυνικά θα γατήμω να ματένει. Εγώ να λίθα πακίτω.
0: Να κάνω τα σάγα μην να ματένει. Να δω με τα σαγάκι να ματένει. Μα λέει νίκο ρε νίκο που Ιταλία έγινε.
1: Τι είναι σαρ.
0: Νίκο να σα ματένει και νέντουα. Σα σύγνει νόμο λοκοέ. Σα σύγνει ο κοέντια. Σα να βώσα κατώ δεβούτα σα βυσάου. Να βωνώ κατώ λαγουκίνα σα βυσάου. Να η βάλε βάλινο να πει μαλιουάι σα βυσάου. Μα λέτε δάμα. Σα κόλευει να κακαμπιούκι να βγει κέντα να τα ματέντουα. Με τα παγατού λεωά. Με τα λεωά. Με τα βαξινίτα. Τα παγατούλια όταν τα χαμηλάκα, μπουρμούρεν τα τικοκίνα.
1: Ούτε λίγο, εγώ είναι το ανατάρρο η τρόνια που αγαπούν. Εγώ μάντως ο νομούν ολογόνι κίνα, βήτα νομοδάκι. Το βούκο με ανατάρρο μου. Αλλά έγκαν κορνί μου λίγο πίτι. Να θα βρουν οι δάκα κέρα, κάπο με κάμεν κίνα. Να λόγω μη ρελουπέν τα μάντα κάρμου ρητικού μάι. Στον ατρόμ τα βήκε πίνα τώρα. Να θα βρουν οι δάκα που πίτι. Ο κέντα και μην είπαν οι τούλοι μου. Μου κουμπούν οι ρητό τσιγκορ. Το νομόν είναι το νομόν πίνα. Ένα τόσο,

0: το σόιρ να κάνω. Άδαβα, σπάδαβα, μονταλγω το κοινό μου και να κένα σαν έτσι με πολύ τυρό είναι.
1: Ρο Ρόζα, έτσι όλα. Να είω άλλη νίλα και του. Ότι έκαω τσίσο και με τον εσάμα και μου γνήμωσε όπως και να μην το. Να είω άλλη νίλα του νίκου ας είναι όπως είναι καλούμε λάκω από τον τόνο. Εάνα. Και δεν μου πήγαν όπως είναι καλούμε. Μπορώ να κάνω πολύ γάνα όπως είναι καλούμε. Σάμε το. Νόν κουμώσα ο Σάμε. Δεν είναι ρεδά και βιαώ. Και έμπαλε και είπα καλή πίνα κάτω με λάλα ο κόρβο. Ο κόρβο είναι λάλα. Τώρα κάτω, έκαν τα δάλα έδε. Σε έναν κόρη με βοάνα τέβορο κόρη. Να πω σε πω, και τα δάλα και δεν κόρη με βοάνα τέβορο. Εσάν μόνο μην τα κούνει δάλα. Εφόγα, ελούτουσο μου να δω, αλλά και είναι παπλώδα. Ένα βοσέ, κάπου τσίσου, και μου το να σάμα κοινά. Ένα βγουνί πόσο όμως, να τίγρει, να μάστας. Βαγαλέ μου τα κοινά σου αούμισα, βαγαλέ μου τα κοινά να σύστημη, βαγαλέ μου τα κοινά βίγκαρ με γόμισα. Εσύ έκανε και νεού εγκορή. Δεν βάλει σε εικόνα πως είναι καλό, μπορείτε να πως είναι καλό. Γόνα η αράνη, μου να βολούν το κίνα να τέβορο. Να μάθει να δαδάνει τέβορο, μόνο να τούλους από τα τέβορο. Τζάνκανες. Του λόγω, του γαϊκό τα ναμπούλα με είπα γαρουνιούνου. Και με παλαιδάμε, με πήρα κάνω μου το βακασάμα. Και λόγω με να μάθει με δάνει το βακασάμα. Μου το βάδου, το βικάει. Άρα, έχω εγώ πολλά, του γαϊκό τα να εισάλα με είπα γαρουνιούνου. Αν δεν με βάλει, μου το λόγω αγαμάταω. Σαν και λόγω με να ράγει τέβορο, μου το ματένει, με ρωνικό λιμίκινα, μου το άλλο ματούα. Του πω τα πάγαμε Ιταλία, μου το πάγω. Πάγαμε Ιταλία, τα κάνω μου το ούνα. Λέει ο Ελετού ένα άλλο νιγάρο και ένα άλλο νιλάσα η τούπα. Λέει σου θέλει του κίνα εν τον αγώνε, ετών τα κουνήμα το βάλει, το πάγω λόγω του κίνα. Άρα, νησέ αγώνα νιμίνα κάνω από κατουά. Ένα πάγαμε Ιταλία, εγώ λίγα. Σαν και σαν πέανι γουάια. Μπαλτά δάπα, νησάνα πως είναι καλού. Ράβα σαν να. Αούρε τύπο καβίδε να σω να συμπόγιο μνήμα τέντου. Να δάμα να εγώ λίλα και πως ουλάβα. Αυτό είναι ράβα σαν να. Πως είναι καλού με πάνω τον τόνο. Να πως είναι καλού τα λάγα με βούνο τα γαντου άτομα την πουλατάκα. Με βούνο τα λάγα εντού από τον τόνο. Εσύ είναι λαγάνι με λέει ρόγα να ητάβει που μην ακακίνα. This is what I learned. This is what the Bible says. Με κάω κόκο ένα κάει πολλο μάλλον και μήκοα. Σαν και η μάνα κίνα να πω σε κάω κοέα, μου λέω κοέ, μπούλα τάκα, έβαγα μπούτε να κάει κάτι σου. Εσύ έκανε βούνο όκοα ενώ να κλακά, εσύ είναι βούνο όκοα να κάει του μήκοα, βούνο όκοα να κάει σου λίπο κόκολο μάλλον. Two different things all together.
0: Τώρα λέγε λίγο σαν του νίκο, μπαλέ τα νιβάνι του τίγκουρι. Ο κοέ με βούνο τάκα να κάει μπούτε κάτι σου, ενώ να βούνο να κοέ σαν μπούτε κάτι σου. Να λέγε τίγκο νι βούνο τίγμα και τον υπάπακο και τον κυλίκο.
1: Σε μην αγαδά και ο βάρο μου τσιμένει.
0: Μην αγαδά και τον υπάπακο σε μικό εντουρίτσικο.
1: Εάν αβούν να τσο νιχοτάρο τίγκο, έτσι με κάνει βάλει, έτσι με κάνει βάλει. Σε έναν Ινδού ένα λέγκα, εσέ έκανα κάνει βάλει. Every problem have a solution. There is no problem that doesn't have a solution. Ni kaji go pola, ni go ne kaji no pola, au rawata na kanga, ke male. Ga kende na ndende ke tuguri, male te ni tugu lo mongo na Kristo, I can deal with. Au roni mbula ta na mbula go. Ba go lo ma se ga ni labu buke, ra te no ka mu, se ra ba na, ndre ke ni mbula do bitu gina, a ke tsaba. Male da, sa mo ne lo ma, na kalu, mbula ga da lo kalu, mo se ni kalu. No mo marro ya mbula ta ka, na mo se ni kalu. Ko lo ko tu mandanga you are in Bible.
0: A tosse tu con lingani kalo ko bombo te maro ta ti con vitalo ni single vendi dai bombo ta na vitalo na vaga ti con single ni ko non da ne chunga men da la viti kenda ni ndone mbaki bondo ti gabuki na men da ti gabu non da sanga do non di ti gabu marta me leza pa ne mbaki bondo ma ta kan da ridi sumai ne mbaki ngoro no do so bu ba
2: புலசை வானொலி நேர்களின் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கங்கள். ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலையும் 104.6 FM அலைவரிசையில் முத்தமிழ் கலந்து உங்களின் வீடு தேடி வரும் ஒரு தனித்துவமான தமிழ் வானொலியை கேட்க தவறாதீர்கள். பிரதி சனிக்கிழமை தோறும் காலை 7:15 மணி முதல் வான் அலைகளின் ஊடாக தவழ்ந்து உங்கள் வீடுகள் தேடி வருகின்ற நியூசிலாந்து தமிழ் மூத்தோர் சங்கத்தினுடைய சிறப்பு தமிழ் வானொலி மூத்தமிழ் ஓசையை செவிமடுக்க காத்திருக்கும் நேர்கள் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்வான இனிய காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு